0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

κάτι.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

Jean Bray. Première. Je fonce. Clignotant. Je tourne. Seconde.

On oublie ce qu'est le bonheur en se penchant sur son passé.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Στεριοπούλου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου, Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.

0: εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 52 44 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 10 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 43 43 49.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
14: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε τάπο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί μας ακροατές, καλή σας μέρα. Ακούτε ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους. Την εκπομπή υπάρχει και αντίλογος. Η Ιόλη Μαυροθαλασσίτη στη ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Και μαζί και αυτό το Σάββατο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα. Να την κρίνουμε και να την κριτικάρουμε κατά το μέτρο των δυνάμεών μας. Και κατά τη δική μας άποψη. Αν θα μου πείτε υπάρχουν και άλλες απόψεις. Να μας τις λέτε και τις άλλες απόψεις. Σίγουρα λαμβάνουμε υπόψη τα πάντα, όλες τις υποδείξεις των ακροατών μας. Γιατί η αλήθεια μπορεί να είναι μία, αλλά τη βλέπουμε διαφορετικότερα. Καθένας έχει μέσα του τη δική του αλήθεια. Α, και στην πολιτική μας ζωή, πλατιάζουμε στην αρχή. Στην πολιτική μας ζωή, ο καθένας έχει το αλάθη των. Κανόνας αυτός. Α, μπορεί να υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις. Ποιος πολιτικός παραδέχεται ότι έκανα λάθος, μέα κούλπα? Που έλεγε και ο Ανδρέας, βέβαια δεν είναι του Ανδρέα του Παπανδρέου. Όλοι, σχεδόν μα όλοι και πάντοτε λένε το έλεγα εγώ, το λέγαμε εμείς. Δεν μας άκουγαν οι άλλοι. Ελάς το μεγαλείο σου. Και βέβαια λόγος γίνεται πόλης, λόγος υπάρχει πόλης. Ο καθένας λέει την άποψή του, το λόγο του. Στην πλατεία, στο πεζοδρόμιο, στην καφετέρια, μπορεί και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ο καθένας λέει την δική του την άποψη. Και η πεμπτουσία βέβαια είναι ο αντίλογος. Να μπορεί να εκφράζεται ο αντίλογος. Γι' αυτό και βαφτίσαμε αυτή την εκπομπή εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Υπάρχει και αντίλογος. Πόσα χρόνια Ιόνι? Να πούμε μια επέτειο. 29 χρόνια σήμερα στο Ράδιο Γάμα, στο φιλόξενο μικρόφωνο του Ράδιο Γάμα. Λέμε την άποψή μας ελεύθερα, χωρίς περικοπές και λογοκρισίες και υποδείξεις. Και να ευχαριστήσουμε και τη διεύθυνση.

Σάββατο σήμερα, 26 του Σεπτέμβρη. Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Δεν έχει περιστροφές πια. Γιατί όταν μπήκε ο Σεπτέμβρης, τι λέγαμε, μπαίνει ο Σεπτέμβρης, αλλά πρέπει να έρθει και η σημερία, 21 Σεπτεμβρίου. Πέρασε και η σημερία, καμία δικαιολογία πια. Είμαστε στο φθινόπωρο. Σήμερα λέει είναι η Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Όνειρα θερινής νυχτός. Ωραία λέγεται, εντάξει. Αλλά ποιος αποποιείται τα πυρηνικά όπλα και τα καταργεί? Ίσα ίσα που κάνουν νεκρά, κατά το κοινό λεγόμενον, να αποκτήσουν όπλα όλοι τους. Βλέπε Ιράν. Πυρηνικά όπλα. Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα των Γλωσσών, Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης και Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας, του περιβάλλοντος. Γιορτάζει λέει σήμερα ο Γεδαίων, σπάνιο όνομα. Υπάρχει όμως στο εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σαν σήμερα το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία. Θεός να σε φυλάει από αυτή. Η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας τότε, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα βάλει πολλά εμπόδια στην ελληνική επανάσταση. Αλλά τα ίδια τα γεγονότα ατόνισαν, αν θέλετε, ή κατάργησαν στην πράξη την Ιερά Συμμαχία. Τι ήταν αυτά? Η επιτυχία των Ελλήνων εις το πεδίο, τα όπλα των Ελλήνων. Καταργήθηκε βέβαια de facto. Συνέβαλε βέβαια αρκετά και πολύ ο Ιωάννης Καποδίστριας, ως υπουργός τότε εξωτερικών της Ρωσίας. Κατήχε αυτό το αξίωμα. Στην Ελλάδα βέβαια είμαστε και όπου Έλληνας και διχασμός. 1916, μέγας διχασμός στην Ελλάδα. Αυτό μας έλειπε, αυτό είχαμε ανάγκη. Δεν μας φτάνουν οι γύρω-γύρω που επιβουλεύονται την Ελλάδα, την ύπαρξή της, την ύπαρξή μας τότε, όπως και τώρα βέβαια. Βέβαια δεν έχουμε εθνικό διχασμό έτσι ακριβώς, αλλά τότε ο Ελευθέριος Βενιστέρος σχηματίζει τη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την επαναστατική Τριανδρία. Την κυβέρνηση εθνικής αμήνης. Από την άλλη βέβαια στην Αθήνα είναι ο Βασιλεύς. Η Επιτροπή της Εθνικής Αμήνης διακηρύσσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδος από τον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάτ,

1980. Βόμβα, λέει, εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής της μπύρας. Να το διαβάσω καλά. Είναι λίγο δύσκολο. Οκτώμπερφεστ. Καλά το είπα, στο Μόναχο. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Είναι και ο δράστης, ένας ακροδεξιός φοιτητής 21 ετών, έτσι. 1989, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στο Κολωνάκι τον Παύλο Μπακογιάννη. Έχουμε και αυτά στην Ελλάδα.

τώρα το 1888. Μην το μπερδεύω. 1888 γεννιέται ο Έλιοτ, Αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος. Βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1948. Έρημη χώρα, Έλιοτ. Πέθανε το 1965. Σαν σήμερα το 1904 πεθαίνει ο Λευκάδιος Χέρν Λευκαδίτης, συγγραφέας που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Καϊζούμι, και με τα βιβλία έκαναν γνωστά στη Δύση τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Γεννήθηκε το 1850. Προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει τα παλιά, αυτά που διαβάσαμε.

Λοιπόν, στον τόπο μας για κάθε γεγονός βγαίνει και ένα τουλάχιστον τραγούδι της Αμήνης στα παιδιά που ακούσαμε. Βέβαια, το θέμα της βασιλείας δεν έλειξε τότε. Το θέμα της βασιλείας στη νεότερη ιστορία άρχισε να δημιουργείται το 1965 με τα Ιουλιανά, με τις βασιλικές επιστόλες, έτσι για να θυμόμαστε και να εκφράζουμε και τον αντιλογό μας. Τότε που η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, η κυβέρνηση του 53% υποχρεώθηκε σε παρέτηση και επακολούθησαν γεγονότα πολλά, έτσι για να θυμόμαστε. Πρωί-πρωί, ναι, πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας, έστω και αν είναι και λιγάκι πρόσφατη. Αποτέλεσμα, αναταραχή. Και ήρθε και η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, που ο βασιλιάς τότε, ο Κωνσταντίνος, δικαιολογόταν αργότερα βέβαια ότι ήταν νεαρός στην ηλικία. Τότε ας μην αναλάμβανε. Γιατί στην ηλικία του πολλοί ηγέτες ήσαν κοσμοκράτορες. Και ακολούθησαν τα γεγονότα βέβαια. Ο Κωνσταντίνος εμφανίστηκε στην πρώτη φωτογραφία λυπημένος, λέει, για να το παρατηρήσει ο ελληνικός λαός ότι υπέγραψε μεν το διάταγμα, αλλά δεν ήταν τόσο εύχαρης. Γιατί προετοίμαζε βέβαια την δικτατορία των στρατηγών και τον πρόλαβαν οι συνταγματάρχες 21 Απριλίου του 1967. Έγινε και το κίνημα Οπερέτα και φυγή του στο εξωτερικό. Το θέμα βέβαια έκλεισε με το δημοψήφισμα του 1974 Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βέβαια οι απόγονοι του προς τιμήν τους μέχρι στιγμής έχουν αποδεχθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Έτσι για να θυμόμαστε σε αυτό τον τόπο. Τότε βέβαια η Ελλάδα είχε εμπλακεί σε πολέμους. Στα χρόνια της Εθνικής Αμήνης. Και υπήρχε βέβαια διαφορετική γνώμη μεταξύ βασιλιά και Βενιζέλου. Θα μου πείτε και σημερινή καιρή. Δεν έχουμε πόλεμο βέβαια αυτή τη στιγμή. Και δεν έχουμε πόλεμο εδώ και πολλά χρόνια. Σε ελλαδικό

Σήμερα στην Ελλάδα αποκαταστάθηκε η δημοκρατία και δώσαμε βέβαια και έδωσε ο κόσμος περισσότερη προσοχή, γιατί ο κόσμος απόκτησε τις ελευθερίες του. Η Ελλάδα όμως έχασε ένα μεγάλο μέρος της, το 33% της Κύπρου. Και σήμερα βέβαια περιστοιχιζόμαστε από αντιπάλους για να χρησιμοποιήσουμε την ήπια έκφραση. Και κάθε μέρα μας απειλούν. Μας απειλούν κάθε μέρα. Δεν είναι σχήμα λόγου. Κάθε μέρα αν ανοίξουμε την τηλεόραση πρωί-πρωί, αν ανοίξουμε το ραδιόφωνο πρωί-πρωί, θα ακούσουμε τις απειλές από εξανατολών. Και όχι τίποτα άλλο, είμαστε και σύμμαχοι. Στο ΝΑΤΟ λέει. Και φίλοι και γείτονες, ο Θεός να τους κάνει φίλους και γείτονες. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του βέβαια. Για δεν ξέρεις τι γίνεται. Ας έρθουμε όμως στην σημερινή πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι μια παρατεταμένη, πολύ παρατεταμένη βρε παιδιά, προεκλογική περίοδος. Όχι κατά ανάγκη να αρνητική. Πολλές φορές λέμε ότι η προεκλογική περίοδος είναι μια αρνητική περίοδος, για τα παρατάμε όλα και πιλαλάμε στις συγκεντρώσεις. Πιλαλάμε, λαϊκή έκφραση. Τρέχουμε, σπέβδουμε. Εκεί που θα μας μιλήσουν οι γείτορές μας. Οι μέλλοντες γείτορές μας. Οι εκπρόσωποι μας και αντιπρόσωποι μας. Όλοι για το καλό μας βέβαια. Από την κυβέρνηση μέχρι το τελευταίο κόμμα. Και η κυβέρνηση που κόπτεται. Τα καλά μας τα παιδιά εδώ, ο καλός μας ο λαός. Ενδιαφερόμαστε γι' αυτόν. Βέβαια αυτό το λέει τώρα. Το έλεγε πάντα. Δεν θα φέρουμε αντίρρηση. Τι έκανε όμως στο παρελθόν. Μήπως αντιμετώπισε την ακρίβεια. Μήπως δεν δημιουργήθηκαν και άλλα αρνητικότατα φαινόμενα. Σίγουρα παρουσιάστηκαν. Τα λέμε και τα επαναλαμβάνουμε μέσα από αυτό το μικρόφωνο πολλές φορές. Τα ακούτε κάθε πρωί και στις δημοσιογραφικές εκπομπές του Ράδιο Γάμα. Η αντιπολίτευση βέβαια, το βιολί της, όπως κάθε αντιπολίτευση. Άμες δε γεσόμεθα πολλό κάρονες, εμείς θα είμαστε πολύ καλύτεροι από εσάς. Και η κυβέρνηση το στερεότυπο. Κοστολογήσατε τις μέλουσες παροχές σας. Εδώ μπαίνει μια άλλη λέξη στην πολιτική μας, στην καθημερινότητα της πολιτικής, κοστολόγηση. Ή ο πάτος του βαρελιού που έλεγε κάποτε η κυβέρνηση για τους αγρότες. Κι όμως βρέθηκαν λεφτά αργότερα, όχι μόνο για τους αγρότες, βρέθηκαν για άλλους, βρέθηκαν λεφτά. Ο πάτος του βαρελιού δεν είχε ξυστεί καλά. Ή κάτι άλλο, υπάρχουν και άλλα βαρέλια, παραπλήσια και συγκοινωνούντα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε τον αντίλογό μας.

0: πουλιά ταξίδεψαν. Σταύρος Ξαρχάκος. Φθινόπωρο. Κάτι μας θυμίζει και αυτό βέβαια, έτσι. Και η ζωή φυτούσε στο τραγούδι. Άλλες εποχές. Βλέπετε, διαλέγουμε τραγούδια από το παρελθόν. Τραγούδια διαχρονικά. Τότε που τα τραγούδια και οι συντελεστές είχαν ταυτότητα και αναγνωριζόντουσαν. Λοιπόν, στην πολιτική μας κονίστρα. Η κυβέρνηση θέλει και τρίτη τετραετία. Σώνει και καλά. Έχοντας βέβαια το και μέρη στα χέρια της. Αλλά πρέπει να διακόψουμε εδώ για τα αναγκαία διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο συνεχίζουμε. Τα της κυβερνήσεως και της αντιπολιτεύσεως φυσικά.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Έτωλο Ακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τον αντίλογό μας. Η κυβέρνηση θέλει και τρίτη τετραετία. Μας είπε πρόσφατα ότι θα παταχθεί επιτέλους η ακρίβεια. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί με λόγια και ευχολόγια δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η ακρίβεια είναι μια αφέμαξη της τσέπης και της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα εδώ και αρκετά χρόνια. Όσο είναι κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Να λέμε την πραγματικότητα, τα πράγματα με το όνομά τους. Και είδαμε και ακούσαμε πολλά τα τελευταία 5-6 χρόνια που θεργεύει η ακρίβεια. Θα την πατάξουμε με τον τάδε τρόπο, με τον άλλον τρόπο, με τον παράλληλο τρόπο, με την άλλη μέθοδο. Αποτέλεσμα μηδέν ιστοπηλίκιον που λέγε και ο άλλος εκεί πέρα. Που ξέρει και πολλά γράμματα. Είναι και άλλα πράγματα βέβαια. Και ο Πεκεπέδες και λοιπά και λοιπά. Θέλει όμως και άλλη τετραετία, προσέξτε, με το επιχείρημα ότι εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και για τα εξωτερικά θέματα. Δεν λέμε, υπεύθυνη κυβέρνηση είναι της χώρας μας, εκλεγμένη κυβέρνηση είναι και οφείλει να είναι σε ετοιμότητα για τις απειλές που δεχόμαστε, για τα εξωτερικά θέματα, για τους κινδύνους της χώρας μας. Ναι, έτσι πρέπει να γίνεται, αυτό είναι το καθήκον της. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Αλλά υπάρχει και μια δημοκρατία και ένα σύνταγμα που λέει ότι κάθε 4 χρόνια πρέπει να γίνονται εκλογές. Τότε τι να πούμε, να παγιωθεί μια κυβέρνηση που ξέρει αυτά τα θέματα και να μην έρθει κανένας άλλος στο παρελθόν και η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί αυτό. Το επιχείρημα ότι εμείς γνωρίζουμε τα θέματα και τους κινδύνους και μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Μα και ο επόμενος που θα έρθει θα μπορεί να αντιμετωπίσει και πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτά τα θέματα. Γιατί και τις γνώσεις έχει και την εμπειρία βέβαια. Οι πολιτικοί έχουν εμπειρία. Υπάρχουν και οι συνεργάτες. Υπάρχουν και οι διάφορες υπηρεσίες. Υπάρχει και ο στρατός αν θέλετε, ο οποίος εγγυάται την άμυνα της χώρας. Μπορούν και αυτοί να ανταποκριθούν στο μέλλον για τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας, έτσι δεν είναι? Και η κυβέρνηση, η νυν κυβέρνηση, οφείλει, νομίζουμε, ότι να ενημερώσει τον επόμενο πρωθυπουργό, υπουργό άμυνας και λοιπά και λοιπά, και να συνεργαστεί μαζί του τουλάχιστον για θέματα εθνικής άμυνας, αν προκύψει κάποια διαφορετική κυβέρνηση από τις εκλογές. Έτσι πρέπει να γίνεται. Άλλο αν δεν γίνεται στον τόπο μας. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να λέει στην επόμενη που θα την διαδέχεται, θεωρητικά μιλάμε, παιδιά, αν θέλετε κάτι, εδώ είμαστε εμείς, να σε βοηθήσουμε, να συνδράμουμε, να σε συμβουλέψουμε. Έτσι δεν πρέπει να γίνεται. Έλληνες δεν είμαστε? Τώρα βέβαια στην Αναμπαμπούλα χαίρεται ο λύκος. Και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει τις ημέρες των εκλογών, που δεν αισθάνε στραμμένη η προσοχή μας στα εσωτερικά. Ίσως να έχει αναλάβει και κάποια υπηρεσιακή κυβέρνηση που δεν έχει εμπειρία. Και αυτό βέβαια πρέπει να το λάβουν υπόψη οι ορίζοντες στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Βέβαια, αν είχε υιοθετηθεί κάποτε η πρόταση του Γεωργίου Μαύρου ότι έπρεπε να έχουμε διαρκώς ένα μόνιμο υπουργό εξωτερικών, διακοσμητικό, συγγνώμη, διακομματικό, όχι διακοσμητικό, κάθε άλλο, διακομματικό, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν τον έχουμε γιατί εμείς δεν συμφωνούμε. Τι, θα αφήσουμε υπουργό εξωτερικών τον τάδε, θα βάλουμε τα δικά μας παιδιά? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και στο κενό που μπορεί θεωρητικά να υπάρξει στις εκλογές, πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη, τόσο στην επιλογή των προσώπων όσο στη διαρκή επαγρύπνηση, ώστε και από την υποψία ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί σε κάποιες άλλες χώρες και χωρίς κυβέρνηση οι υπηρεσίες λειτουργούν. Κάποτε στο Βέλγιο δεν υπήρχε κυβέρνηση για 14-15 μήνες. Πάνε κάποια χρόνια και όμως το κράτος λειτουργούσε. Ας τους μιμηθούμε σε κάποια πράγματα και τους δυτικούς. βέβαια στην πολιτική μας ζωή υπάρχει, λέει, και ο κίνδυνος της άκρο-άκρο-δεξιάς. Ακούσαμε και μάθαμε πολλά πράγματα. Ακούσαμε και μάθαμε πολλά πράγματα και από την Ευρώπη. Η άκρα δεξιά δεν είναι ένα μανιτάρι αυτοφιές, δεν είναι. Και η άκρα δεξιά, φασισμός, ναζισμός και λοιπά, δεν δημιουργούνται, δεν καλλιεργούνται, δεν εποάζονται όταν όλοι οι άλλοι κάνουν σωστά πράγματα. Αυτό έχει αναδείξει η ιστορία. Γιατί κραυγάζουν στην Ευρώπη για τις εκλογές που έγιναν στη Γερμανία, σε κάποια κρατήδια. Η άκρα δεξιά πήγε μπροστά, πολύ μπροστά. Δεν κάνουν όμως την αυτοκριτική τους. Γιατί στην Ευρώπη μεταξύ του 1945-1980-85 δεν εμφανιζόταν η άκρα δεξιά. Και στην Ελλάδα. Λένε για την Χρυσή Αυγή. Κατέβαινε στις εκλογές και έπαιρνε ένα μικρό έως απειροελάχιστο ποσοστό. Και δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Ο λαός έδινε το μήνυμά του. Σήμερα που τα πράγματα έχουν αλλάξει, μνημόνια βλέπετε, μνημόνια, 10 χρόνια. Να κουνάνε το δάχτυλο στην Ελλάδα, τεμπέλιδες κλπ. Κλπ. Τα θυμάστε, έτσι. Πήγαινε ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Έλληνας πρωθυπουργός που ήταν εκλεγμένος πρωθυπουργός μας ήταν, και το δεχόντουσαν με κρύα καρδία, αν το δεχόντουσαν. Ή αλλιώς τον άφηναν να περιμένει εκεί πέρα 17 ώρες κάποιον, ή τον άλλο να περιμένει στο διάδρομο. Και κάθε τόσο και λιγάκι να έρχονται οι κύριοι με τις γεμάτες τσάντες για να μας φέρουν τα δώρα τους σε εισαγωγικά. Και τα δώρα τους τι ήταν? Περικοπές. Περικοπές. Θυμάστε την εποχή που κούναγαν το δάχτυλο στην Ευρώπη? Κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε και άλλοι. Ο συγχωρεμένος ο Σόιμπλε, ο Μακαρίτης ο Σόιμπλε και λοιπά. Μην το πούμε το κύριο γιατί δεν ζει βέβαια. Έτσι, για να μπορούμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα.

Σαν τα πουλιά με τον νοτιά που πάνε σε άλλα μέρη. Συνθέτης Ζαμπέτας, δεν μας είχε συνηθίσει ο Ζαμπέτας σε τέτοια τραγούδια. Πολύ αξιόλογος. Τραγουδούσε ένας τραγουδιστής της εποχής που εγκατέλειψε γρήγορα το τραγούδι, ο Πάνος Ζανετής. Στίχη Δημήτρης Χριστοδούλου. Ένα τραγούδι από τα παλιά. Και εμείς βέβαια να προσγειωθούμε πάλι στην σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα. Και η κυβέρνηση προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Ας είναι καλά η αντιπολίτευση που φροντίζει γι' αυτό. Προσέξτε, η κυβέρνηση με τα πεπραγμένα της σε άλλες εποχές δεν θα προηγεί, το εκτίμηση δική μας είναι. Όμως σήμερα, από ό,τι βλέπετε, η αντιπολίτευση διασπασμένη σε πολλά πολλά κομμάτια με πολυφωνία. Και τι λένε? Τα ίδια πράγματα λένε. Α, έχουν και τα πρόγραμμά τους. Ναι, και καλά κάνουν και έχουν τα προγραμματά τους. Πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένας μπούσουλας. Και τα προγράμματά τους είναι καλά. Και το Πασόκ ανακοίνωσε το πρόγραμμά του και κέρδισε κάποιους πόντους στις δημοσκοπήσεις. Αλλά δεν έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει. Να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Μιλάμε πάντα για τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε? Έτσι λέμε γενικά. Βέβαια το Πασόκ προέρχεται όχι πολύ μακριά και από εσωκομματικές εκλογές. Και από εσωκομματικές εκλογές προέρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι πολύ μακριά. Σήμερα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Εναφανίσει ο κύριος Τσίπρας ακολουθώντας μια νέα μεθόδευση και μεθοδολογία. Τι? Όποιος θέλει ας έρθει, αλλά χωρίς απαιτήσεις. Θα αποφασίσουμε εμείς για τα περαιτέρω. Ας παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα. Αν είναι βουλευτής, ας έρθει σε μας και θα αποφασίσουμε. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας ενεφάνισε στην αρχή στα διάφορα πάνελ νέους ανθρώπους, ικανούς μεν αλλά άπειρους. Και το ικανός δεν φτάνει, χρειάζεται και εμπειρία εκεί πέρα. Τώρα βλέπουμε ότι άρχισε σιγά σιγά και εμφανίζει και έμπειρους ανθρώπους στελέχη του κόμματός του. Από την άλλη μεριά βέβαια το Πασόκ έχει ανώτερα και μεσαία στελέχη τα οποία βγαίνουν στην τηλεόραση με καλά επιχειρήματα. Μπορούμε να πούμε κρίση κάνουμε, κριτική κάνουμε. Κάτι άλλο μπορεί να του φταίει. Υπάρχει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο όταν δημιουργήθηκε και βγήκε στην επικαιρότητα συγκέντρωσε μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις τα οποία έχουν υποχωρήσει. Είδομεν όμως μέχρι τις εκλογές. Γιατί πάντα μετράει και το timing που λένε στο χωριό μου. Πότε θα ανακοινώσει το κόμμα το καθένας. Βέβαια το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου είναι σταθερό στις απόψεις, το ίδιο και το ΚΚΕ. Για να πούμε για μερικά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συρρυκνωθεί. Σκεφτείτε η αξιωματική αντιπολίτευση των προηγούμενων εκλογών να αγωνίζεται δημοσκοπικά να μπει στη Βουλή. Και από την άλλη μεριά βέβαια είναι ο άγνωστος, γνωστός άγνωστος Χ, ο κύριος Σαμαράς. Πολύπειρος ο κύριος Σαμαράς. Εμπειρότατος στην πολιτική. Ενώ έχει έτοιμο το κόμμα του από ό,τι λένε οι γλώσσες, όχι οι κακές. Μέχρι τελευταία λεπτομέρεια δεν ανακοινώνει τίποτα. Και η κυβέρνηση διακαώς θέλει να ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς για να τον αντιμετωπίσει τώρα που είναι νωρίς. Ο κύριος Σαμαράς περιμένει, φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, να προκηρυχθούν οι εκλογές. Οπότε η κυβέρνηση δεν θα έχει την ευχέρεια
να στρέψει τα βέλη της εξ ολοκλήρου κατά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος απειλεί την κυβέρνηση και από τα δεξιά, και από τα δεξιά της. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε.

Θέλουμε να αποφύγουμε τα σχόλια για τα τραγούδια, αλλά δεν μπορούμε. Απόψε φθινοπόριασε Μάνος Χατζηδάκης, Μανώλης Μητσιάς. Ένας μεγάλος σεμνός τραγουδιστής. Σεμνός. Και στίχη, με στίχη που θα έλεγε και ο Χάρη Κλίν, Νίκος Γκάτσος, έτσι. Δεν είναι μικρά πράγματα. Γι' αυτό παρασυρώμεθα κι εμείς και ξεφεύγουμε από την πολιτική μας επικαιρότητα. Και τα καύσιμα τραβάνε την ανηφόρα. Τι τρελή ανωδική πορεία είναι αυτή. Και δεν έπιασε βέβαια και ο χειμώνας που τα πράγματα θα γίνουν ανελαστικά. Μπορεί σήμερα η τιμή της βενζίνης να είναι πολύ υψηλή και του πετρελαίου. Το έξοδο αυτό μπορεί να είναι ανελαστικό για κάποιους επαγγελματίες, σίγουρα. Για τον πολύ κόσμο που θέλει να πάει τη βόλτα του, λέει δεν πάω και τελείωσε η υπόθεση ή πάω πιο κοντά. Όταν θα έρθει ο χειμώνας, και έρχεται ο χειμώνας βέβαια, εδώ στην Πάτρα, στην Πελοπόννησο, στην Νότια Ελλάδα θα αργήσει λιγάκι. Στη Βόρεια Ελλάδα, όσον ούπο, έρχεται ο χειμώνας. Το κρύο είναι τσουχτερό, δυνατό. Η ανάγκη θέρμασης ανελαστική. Είναι ανελαστική, δεν μπορεί να ζήσει στο κρύο. Αυτό βέβαια είναι ανάγκη όλων των ανθρώπων. Τι θα γίνει, βέβαια λέει η κυβέρνηση, είδομεν. Προτείνει η αντιπολίτευση, καταργήστε τον ειδικό φόρο. Μας λέει η κυβέρνηση να ρωτήσουμε και τα Βρυξέλλας. Όχι, λέει, μπορείτε να το καταργήσετε μόνοι σας. Τέλος πάντων, και πού θα βρούμε τα 4 δισεκατομμύρια του φόρου αυτού, ένα ζητούμενο. Αλλά από την άλλη μεριά βέβαια είναι τι, και η επιβίωση του Κοσμάκη. Έτσι είναι. Πού θα βρούμε τα χρήματα, και πάλι κοστολόγηση. Μας έχει αποδείξει και η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες ότι μπορεί να γίνει κάτι. Α, να φορολογήσει, ξέρω εγώ, ήπια δεν λέμε. Εμείς δεν είμαστε της άποψης της άμεσης φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου, όχι, όχι. Πιστεύουμε στη μεικτή οικονομία, που το μεγάλο κεφάλαιο υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Γιατί και αυτό παράγει οργανωμένα και παράγει συστηματικά και μεθοδικά. Η κυβέρνηση μπορεί να πείσει το μεγάλο κεφάλαιο σε μια δίκαιη φορολόγηση. Δίκαιη λέμε πάντα. Αυτή είναι η κοινωνία που η πράξη έχει αναδείξει. Η κοινωνία της Ευρώπης, της μεταπολεμικής Ευρώπης, που είχε και πλούσιους που εφορολογούνται δίκαια, αλλά και το λαό ο οποίος ζούσε πάρα πολύ καλά. Είμαστε υπέρ αυτού του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου. Και από την άλλη μεριά βέβαια τα αγροτικά προϊόντα, ένα άλλο θέμα κέριο. Οι αγρότες μπορεί να έφυγαν από τους δρόμους, αλλά δεν ανέστειλαν τις διεκδικήσεις τους, γιατί είναι ανελαστικές. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη και με το πετρέλαιο κινούνται τα αγροτικά μηχανήματα, οι αντλίες. Και τη χρονιά που διανύουμε, που περνάμε, λένε κάποιες πληροφορίες, χτες το άκουσα, ότι το λάδι θα είναι φτηνό, λέει στους αγρότες. Οι αγρότες θα πουλήσουν το λάδι σε πολύ χαμηλές τιμές. Πουλάνε το λάδι σε πολύ χαμηλές τιμές. Δεν είναι καλό αυτό βέβαια. Μα θα μου πείτε, θα το αγοράσουμε και εμείς φτηνότερα? Όχι, γιατί οι αγρότες με τις τιμές που είπανε, από ό,τι ακούσαμε, δεν θα τον συλλέξουν τον ελαιόκαρπο. Δεν συμφέρει. Δεν καλύπτει το κόστος ή να δουλεύουν μόνο για το κόστος. Άρα όταν δεν θα μαζέψουν τον ελαιόκαρπο,
το λάδι στην αγορά θα είναι ακριβό. Γιατί εδώ οι κυβερνήσεις κάνουν το λάθος, και αυτοί βέβαια. Δεν μπορεί να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ακέρια. Να έχεις φτηνά προϊόντα στις λαϊκές αγορές, στα σούπερ μάρκετ και κάτι άλλο. Και οι αγρότες να τα πουλάνε σε ικανοποιητικές τιμές, να καλύπτουν το κόστος της παραγωγής. Δεν γίνεται αυτό. Και οι αγρότες πρέπει να τα πουλάνε σε αξιόλογη τιμή και οι καταναλωτές να τα αγοράζουν σε λογικές τιμές. Και αυτό βέβαια μπορεί να γίνει με τον έλεγχο των μεσαζόντων που πολλές φορές υπερκερδίζουν.

Ιωάννα Μούσχουρη, βρέχει στη φτωχογειτονιά. Μίκης Θεοδωράκης, το ξέρετε. Τάσος Λιβαδίτης, η στίχη. Σπάνια εκτέλεση.

0: εδώ φίλες και φίλοι, τελειώνει η εκπομπή μας. Η εκπομπή υπάρχει και αντίλογος. Μας ακούτε κάθε Σάββατο το πρωί, λιγάκι μετά τις 9, έτσι, 3-4 λεπτά. Και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Εσείς βέβαια μένετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 μεγάκυκλους. Ακολουθεί ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου με τα ταξίδια ψυχής. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
13: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
14: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
15: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
16: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
17: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
18: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
17: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
19: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής από το Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Και κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας 10 με 12 το πρωί. Δύο ρίτσες, κάνουμε παρεούλα. Στο μικρόφωνο ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Σάββατο 26 του μηνός σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Ξημέρωσε με καλό καιρό μετά τη βραδινή βροχούλα. Το δελτίο καιρού έλεγε ότι θα έχουμε βροχές σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Εμείς στην Πάτρα είχαμε βροχούλα το βράδυ. Τώρα όμως έχουμε αρκετά καλό καιρό, πολύ καλό καιρό. Να πούμε ότι η εκπομπή Ταξίδια Ψυχής που επιχειρεί πάντα να σας ταξιδεύει μέσα από τραγούδια και σχόλια, επιχειρούμε δηλαδή εδώ να σας ταξιδέψουμε, και πάντα ακολουθούμε το πρόγραμμα του σταθμού, το σαββατιάτικο πρόγραμμα, την εκπομπή του Άρη Μιλιώνη, υπάρχει και αντίλογος. Και εμείς πάμε πιο ψυχαγωγικά, πιο διασκεδαστικά. Σήμερα θα πούμε και διάφορα πραγματάκια βέβαια, και θα εστιάσω σήμερα στη σημερινή εκπομπή, θα εστιάσω στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821, γιατί πριν 2-3 μέρες δηλαδή είχαμε την επέτειο της αλώσεως, άλλοι λένε της απελευθερώσεως, της Τριπολίτσας. Ένα σπουδαίο γεγονός του αγώνα του 1821, ένα από τα αρκετά σπουδαία γεγονότα βέβαια του αγώνα, αλλά μέσα στα 4-5 ας πούμε πολύ σημαντικά συμβάντα πολεμικά της εποχής που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να μπορέσει η Επανάσταση να στεριώσει. Ήταν λοιπόν και η άλωση, η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου 1821. Και θα σταθούμε λίγο σε αυτό, αλλά θα πούμε και κάποια άλλα βέβαια πράγματα ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε φίλες και φίλοι, καλή ακρόαση.

Τι ωραία ξεκινήσαμε. Τι σου έκανα και με εγκατέλειψες. Τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του ελληνικού λαϊκού ρεπερτορίου. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε λίγο με πιο μοντέρνα κομμάτια. Θα σας αφήσω να ακούσετε 2-3 κομμάτια, ανάμεσά τους και ένα από τον αείμνηστο πια Γιώργο Μαζονάκη, και θα επιστρέψουμε με διάφορα σχόλια και, όπως είπα, αργότερα θα μιλήσουμε και για αυτό το ζήτημα της αλώσεως της Τριπολιτσάς, της Τρίπολης, που έγινε αυτή η άλωση 23 Σεπτεμβρίου 1821. Υπάρχει μία διχογνωμία, κάποιοι θέλουν να τη λένε άλωση, κάποιοι θέλουν να τη λένε απελευθέρωση, γιατί θεωρούν αυτοί που θέλουν να τη λένε απελευθέρωση ότι ήταν μια πόλη ελληνική η οποία ήταν υπό Οθωμανικό ζυγό εκατονταετίες, όπως λέμε 400 χρόνια ας πούμε ήμασταν υπό Οθωμανικό ζυγό, και εξ αυτού του λόγου θεωρούν ότι ο ορθός όρος είναι, η ορθή λέξη είναι το απελευθέρωση. Άλλοι πάλι λένε ότι εφόσον η Τρίπολη εκείνη την εποχή ήταν το Πασαλίκι, ήταν η έδρα του, στο Πασαλίκι του Μωραίος, εκεί έδρευε ο Πασάς του Μωριά, και επειδή η Τρίπολη ήταν τότε κατά μεγάλο μέρος πόλη πληθυσμιακά, δηλαδή Οθωμανική, υπήρχαν πολλοί Οθωμανοί και Εβραίοι και Αλβανοί, και το ελληνικό στοιχείο ίσως, γιατί παίζονται οι αναφορές, παίζεται ας πούμε αυτό, ίσως να μην ήταν και το κυρίαρχο στην Τριπολιτσά εκείνης της εποχής του 1821. Θεωρούν λοιπόν κάποιοι μελετητές ιστορικοί ότι καλό είναι να πούμε για το, να χρησιμοποιούμε τον όρο άλωση, αλώθηκε η πόλη από τον, από τους επαναστάτες, από τους επαναστατημένους Έλληνες. Εγώ θα έλεγα να μην κολλάμε σε τέτοια πράγματα. Ας λέμε ότι πολιορκήθηκε η Τριπολιτσά και καταλήφθηκε από τον επαναστατημένο ελληνικό λαό, από τους επαναστάτες Έλληνες, από τον στρατό των επαναστατημένων Ελλήνων. Καταλήφθηκε μετά από πολιορκία, και βέβαια γίνανε και πολλά έκτροπα για τα οποία κατηγορήθηκε τότε. Η επανάσταση στην Ευρώπη λιδωρήθηκε. Είναι κάποια πράγματα γνωστά, θα αναφερθούμε όμως, θα πούμε και διάφορα άλλα που ίσως δεν είναι τόσο πολύ γνωστά. Πάμε στα τραγούδια μας.

Και θα πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, όπως προανέφερα, μέχρι έτσι να βαδίσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, προς το διαφημιστικό διάλειμμα στις 10:30. Και σε λίγο βέβαια θα είμαστε πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και εκπομπή βέβαια Ταξίδια Ψυχής, η εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, πάντα από το Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Να πω ότι υπάρχει ένα θέμα έτσι αρχαιολογικό, επιστημονικό μάλλον, όχι ακριβώς αρχαιολογικό, με το όρος Αραράτ και μια ανακάλυψη που έχει γίνει εκεί σε σχέση με την κιβωτό του Νόε, η οποία βέβαια είναι, δεν είναι πραγματικό γεγονός, δεν υπάρχει ιστορικά βέβαια ως πραγματικό γεγονός και πως θα μπορούσε. Όμως οι επιστήμονες ψάχνουν, έγινε μάλλον μια επιστημονική αποστολή, συγκροτήθηκε μια επιστημονική αποστολή και στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ, έτσι λέγεται, είναι μια περιοχή η οποία είναι λίγο πιο νότια από την κορυφή του Αραράτ, κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν. Και σε αυτή την περιοχή λοιπόν η επιστημονική αποστολή ερεύνησε κάποια πράγματα, γεωλογικά δηλαδή, και ανακάλυψε κάτι έτσι περίεργο, ότι υπάρχουν μάλλον να το πούμε από την αρχή, αναφέρθηκε, βάλανε ένα τρυπάνι και αναφέρθηκε ότι χτύπησε σε ένα εξαιρετικά σκληρό στρώμα, το οποίο οι ερευνητές εικάζουν ότι μπορεί να είναι απολιθωμένο ξύλο, και ανακαλύφθηκαν βέβαια στην ευρύτερη περιοχή και θραύσματα αρχαίας κεραμικής που υποδηλώνουν ανθρώπινη δραστηριότητα. Η ερευνητική ομάδα ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένας σχηματισμός εκεί περίπου 150 μέτρα μήκος, ο οποίος ταιριάζει με τις 300 πύχες που περιγράφει η βίβλος, ότι ήταν δηλαδή η κιβωτός του Νόε. Είναι ένας φυσικός σχηματισμός που η επικρατούσα άποψη επιστημονική θεωρεί ότι είναι αμυγός φυσικός. Ωστόσο, δηλαδή φυσικός γεωλογικός σχηματισμός από ασβεστόλιθο και πυλό, ο οποίος όμως, το παράξενο είναι ότι έχει έτσι γωνίες ευθείες και μοιάζει με σχήμα πλοίου. Βέβαια δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά γενικά έχει δημιουργηθεί έτσι ένας ντόρος με αυτό το ζήτημα, και το οποίο θέλω να το συνδέσω και με άλλα βέβαια θέματα παρόμοια, γιατί θα αναρωτηθεί ίσως κάποιος, καλά τώρα ολόκληροι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν ας πούμε τι έγινε για ένα μυθικό γεγονός, για ένα πράγμα που αναφέρεται, για ένα γεγονός, για ένα συμβάν που αναφέρεται στη βίβλο, με το κατακλυσμό του κόσμου και την κιβωτό του Νόη κλπ. Ναι φίλες και φίλοι, οι επιστήμονες ψάχνουν. Γιατί ψάχνουν? Γιατί οι επιστήμονες γνωρίζουν καλά ότι μέσα στις θρησκείες, μέσα στις, στο μύθο ας πούμε, στους μύθους των θρησκειών, όπως και στη μυθολογία την αρχαία, τη δικιά μας ας πούμε, υπάρχουν στοιχεία που έρχονται από πολύ παλιά και τα οποία μπορεί ιστορικά να μην έχουν αποδειχθεί, αλλά δείχνουν ότι κάτι υπήρχε. Αυτό έχει περάσει μέσα από λαϊκές παραδόσεις, μέσα από θρησκευτικές παραδόσεις, δηλαδή ο κατακλυσμός του κόσμου ας πούμε υπήρξε, δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένη εποχή, πανάρχαιη εποχή, έγινε ένας μεγάλος κατακλυσμός, ή όπως αναφέρεται στη δική μας την περίπτωση και στη δική μας την περιοχή, το μεγάλο ηφαίστειο της Σαντορίνης, που εξαιτίας του καταστράφηκε λένε και ο μινωικός πολιτισμός.
λένε, δεν το έχουν αποδείξει, αλλά έτσι πιστεύουν κάποιοι επιστήμονες. Να σας πω και το άλλο που το έχω ξαναπεί στην εκπομπή. Υπήρχε μια περιοχή κάπου εδώ στην Ηλία, η οποία επί αιώνες ονομαζόταν Λουτρά. Δηλαδή στη λαϊκή παράδοση είχε περάσει η ονομασία Λουτρά μιας συγκεκριμένης περιοχής. Κανείς δεν ήξερε γιατί τη λέγανε Λουτρά, αλλά έτσι είχε μείνει και έτσι λεγόταν επί αιώνες, ως που έγινε μια αρχαιολογική έρευνα και ανακαλύφθηκαν αρχαία ρωμαϊκά, νομίζω, Λουτρά. Άρα γενικά και στους μύθους μέσα και στις μυθολογίες και στις στη βίβλο, στις θρησκευτικές ας πούμε μυθοπλασίες, υπάρχουν κάποια στοιχεία που οι επιστήμονες τα ψάχνουν, γιατί υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν κάποια σχέση με το πραγματικό παρελθόν της ανθρωπότητας. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Απλά ας έχουμε υπόψη μας όλοι ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει και η ιστορία ως επιστήμη πάντα ψάχνει. Δεν έχουν καταγραφεί όλα, δεν τα γνωρίζουμε όλα. Μέχρι πριν 150-200 χρόνια θεωρούσαν οι άνθρωποι ότι η Τροία δεν υπάρχει. Ο Τροϊκός πόλεμος είναι μέσα στα έπι του Ομήρου μόνο, δεν είχαν γίνει ποτέ τέτοια πράγματα, ότι είναι κάτι μυθικό αυτό, μυθοπλαστικό ας πούμε. Και όμως έγιναν αργότερα αρχαιολογικές έρευνες, αποδείχθηκε ότι υπάρχει το αρχαίο Ήλιον, η Τροία. Υπάρχουν ευρήματα, πως αλώθηκε αυτή η πόλη, πως καταστράφηκε αυτή η πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ότι υπήρχαν βασιλείς Έλληνες που εκστράτευσαν στην Τροία. Θέλω να πω ότι ό,τι σήμερα νομίζουμε ότι ισχύει δεν έχει τελειώσει. Θα ανακαλυφθούν και στην πορεία πολλά πράγματα που ίσως να αλλάξουν την ιστορία που γνωρίζουμε, να τη μεταβάλουν ή να προσθέσουν πολλά καινούργια γεγονότα, ως ιστορικά γεγονότα πλέον, ως πραγματικά γεγονότα, τα οποία τώρα μπορεί να τα θεωρούμε ότι είναι μύθοι, μυθοπλασίες, μυθολογίες, θρησκειολογίες και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν στηρίζονται επιστημονικά. Και όμως μπορεί κάποια από αυτά να στηριχθούν, να αποδειχθούν. Γι' αυτό οι επιστήμονες λοιπόν ψάχνουν και στο Αραράτ, και όταν βρίσκουν κάτι περίεργο και κάτι παράξενο, είναι δικαιολογημένο να δημιουργείται ένας ντόρος γύρω από αυτό, παρότι βέβαια δεν έχει αποδειχθεί. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι που να έχει σχέση με την κυβωτό του Νόε στο Αραράτ. Είναι όμως κάποιο παράξενο δείγμα όλο αυτό που αποκαλύφθηκε, που κάποιοι λένε ότι είναι γεωλογικός σχηματισμός, αλλά είναι ένας παράξενος, είναι όντως ένας παράξενος γεωλογικός μηχανισμός, σχηματισμός. Και αν όντως αποδειχθεί ότι είναι απολιθωμένο ξύλο ή στοιχεία από απολιθωμένο ξύλο ή άλλα υλικά ανθρώπινης κατασκευής, όντως θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Πάμε σε τραγούδια και επιστρέφουμε.

0: Πάμε τώρα να αναφέρουμε και τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή, τα ταξίδια ψυχής. Και είναι βέβαια πάντα μαζί μας τα καταστήματα οπτικών Γιάννης Δελέγκος, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα το πιο πρόσφατο στα Καλάβρητα. Δύο καταστήματα στην Πάτρα, οπτικά Γιάννης Δελέγκος, το πρώτο Μεζόνος 80, το δεύτερο κατάστημα Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά Ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών, φακή επαφής, κατασκευή πολυεστιακών. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Πάντα μαζί μας ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδαράς, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας, εξυπηρέτηση άμεση αν κλειστείτε έξω, Βλαχογιάννης Βασίλης στην Έλληνο Στρατιώτου 50. Κοντά μας η ψαροταβέρνα Αστέρια, Μέντορος 1, στα Μποζαΐτικα, κάτω παραλία, με φρέσκο ψάρι, φρεσκότατο ψάρι και υπέροχους ψαρομεζέδες. Ένα κατάστημα, ένα μαγαζί, μια ψαροταβέρνα, ένα από τα γνωστά καταστήματα στην πόλη, γιατί ουσιαστικά μέσα στην πόλη, δίπλα στην πόλη είναι. Και είναι ένα μαγαζί δίπλα στη θάλασσα που μπορείτε να απολαύσετε το φρέσκο ψάρι και τους υπέροχους ψαρομεζέδες που έχει. Και αργότερα όταν θα χειμωνιάσει και μέσα στην αίθουσα με το αναμένο τζάκι, το χειμώνα βέβαια. Μαζί μας είναι πάντα οι τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73, επιχείρηση τεντών με συστήματα σκίασης και επισκευές και κατασκευές και ανοιγοκλειόμενες πέργολες. Τέντες Λέων, για ό,τι θέλετε φίλες και φίλοι, πάνω στο θέμα σκίασης, σύστημα σκίασης, είναι η επιχείρηση τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73. Κοντά μας επίσης το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis, εξειδικευμένο συνεργείο, Smart και Mercedes-Benz, αλλά βέβαια και για όλα τα αυτοκίνητα. Για το service σας, για το services, για το service του αυτοκινήτου σας, για τα μηχανολογικά προβλήματα, για οποιαδήποτε βλάβη, απευθυνθείτε στο συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis. Και βέβαια πάντα κοντά μας είναι η επιχείρηση Ρουμελιώτης, Ρουμελιώτης Βασίλης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας. Στην Αγίου Ανδρέου 163 είναι ο Ρουμελιώτης και βέβαια σας παρέχει και την υπηρεσία Έξυπνο Σπίτι, με την οποία υπηρεσία μπορείτε μέσα από το κινητό σας να ρυθμίζετε, να χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές, τα ρολά σας, τις τέντες σας, τα φώτα, το θερμοσύφωνο και διάφορα άλλα πράγματα που έχετε στο σπίτι. Βασίλης Ρουμαλιώτης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Λοιπόν, πριν πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα σιγά σιγά, να κάνουμε έτσι μια πρώτη κουβέντα για την Τρίπολιτσα. Μιλάμε για τις 23 Σεπτεμβρίου του 1821. Η κεντρική πόλη, η Τρίπολιτσα, της Οθωμανικής, ας πούμε, Ελλάδας, της Οθωμανικής επικράτειας του Μοραίος, το γνωστό Πασαλίκι του Μοραίος. Και την περιγράφουν, λοιπόν, έχει ένα ωραίο άρθρο το ντοκουμέντο, έτσι με αφορμή τώρα έτσι πριν δύο μέρες, τρεις, που ήταν 23 Σεπτέμβρη, με αφορμή λοιπόν την επέτειο της αλώσεως της Τρίπολιτσας από τους επαναστατημένους Έλληνες. Έχει ένα ωραίο άρθρο το ντοκουμέντο, έτσι αρκετά κατατοπιστικό. Θα πάρουμε κάποια στοιχεία τώρα από αυτό για να πούμε κάποια πράγματα. Μεγάλη Τουρκόπολη κατά τον Γρητσόπουλο και πόλη ολοσδιόλου τουρκική κατά τον Κανέλο Δελιγιάννη. Λογικό, γιατί ήταν το διοικητικό κέντρο της Πελοποννήσου και εκεί βέβαια ήταν ο Πασάς και όλη η διοίκηση, ας πούμε, και βέβαια και πολλοί Οθωμανοί που ζούσαν στον ελληνικό χώρο και ήταν λογικό να βρίσκονται στο κέντρο, το διοικητικό κέντρο του Μοριά. Και λέει εδώ στο άρθρο ότι θεωρεί το πόλη τουρκική κατά τον Κανέλο Δελιγιάννη, και μάλιστα αν προσθέσουμε ότι ισοπεδώθηκε από το ασχέρι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ουσιαστικά δεν μπορούμε να μιλάμε παρά για άλωση. Εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου, τώρα άλωση, απελευθέρωση, δεν έχει σημασία τόση. Είναι από το 18ο αιώνα, το 1700 δηλαδή, έδρα του Πασαλικίου του Μοραίος, και θα δούμε κάποια πράγματα για το πώς ήταν αυτή η πόλη, για το πώς ήταν αυτή η πόλη εκείνη την εποχή. Μια πόλη που αναφέρεται να έχει γύρω στους 20.000 κατοίκους, μεγάλη πόλη για τα δεδομένα της εποχής, έτσι. Η Αθήνα, ας πούμε, τότε είχε 5-6.000 κατοίκους, έτσι, μην νομίζετε. Μεγάλη πόλη για την εποχή, και ο πληθυσμός της ήταν περισσότερο οθωμανικός και αλβανικός, και βέβαια είχε και κάποιες χιλιάδες Έλληνες. Ο πληθυσμός αυτός αυξήθηκε σε 34.000 ψυχές με την επανάσταση του 1821, γιατί φοβισμένοι οι Οθωμανοί, όσοι ήταν Οθωμανοί ή Εβραίοι από τον επαναστατημένο ελληνισμό, ας πούμε, ελληνικό πληθυσμό, φοβισμένοι κλπ, πήγαν και κλειστήκανε μέσα στην Τρίπολη που ήταν το διοικητικό κέντρο και ένιωθαν κάποια ασφάλεια, ας πούμε, έτσι. Και έφτασε λοιπόν τις 34.000 κατοίκους, 34.000 ανθρώπους. Ο άμαχος πληθυσμός ανερχόταν σε 18.000, από τους οποίους ήταν 10.000 Οθωμανοί, Εβραίοι, και ήταν επίσης και Έλληνες, και βέβαια 8.000 Οθωμανοί, όπως είπα, που είχαν μπει στην πόλη για να προστατευθούν, γιατί ήταν πολύ περιστοιχισμένη, είχε τείχος. Μικρό τείχος βέβαια, δεν ήταν κάτι μεγάλο, γι' αυτό και θεωρήθηκε ότι ήταν εύκολο να την πάρουν τελικά οι Έλληνες. Ήταν ένα τείχος γύρω στα 4 μέτρα, και ήταν μια πόλη με ένα παράξενο, παράδοξο, έτσι, μοσαϊκό εθνοτήτων και φυλών και θρησκειών. Ας πάμε όμως στις διαφημίσεις μας και θα συνεχίσουμε για την Τριπολιτσά, γιατί όπως είπα ήταν ένα γεγονός σπουδαίο της Επαναστάσεως, ένα από τα κορυφαία γεγονότα, και έχει προκαλέσει και μεγάλο ντόρο, μεγάλη ας πούμε έτσι διαμάχη, πώς να το πω, με τους ιστορικούς και με διάφορους άλλους μελετητές, γιατί προκάλεσε ας πούμε τα έκτροπα που γίναν, το πάθος με το οποίο οι Έλληνες ας πούμε κατέσφαξαν, για να το πούμε απλά, κατέσφαξαν τον πληθυσμό, και δημιούργησε όλο αυτό έτσι και μια αντιελληνική στην Ευρώπη κατάσταση, ανθεληνική στην Ευρώπη κατάσταση, παρότι υπήρχε τότε και έντονος φιλελληνισμός, αλλά τον κάμφθηκε ο φιλελληνισμός τότε με αυτά τα έκτροπα που έγιναν στην Τρίπολη, στην Τριπολίτσα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
12: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
13: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
14: Τινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
15: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
16: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
16: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
15: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
16: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
15: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
16: Τηλέφωνο 2610-313-388.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
17: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 4ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
18: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
19: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
20: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
21: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και βέβαια η συχνότητα είναι 94 στα FM, πάντα Ράδιο Γάμα. Και μιλάμε λίγο για την άλωση της Τριπολιτσάς και προσπαθούμε να δούμε άλωση της Τριπολιτσάς, η οποία έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821, και προσπαθούμε έτσι να δούμε και μέσα από ένα άνθρωπο που έχει το ντοκουμέντο, να δούμε λίγο πώς ήταν η Τριπολιτσά εκείνη την εποχή, να φανταστούμε πώς ήταν αυτή η πόλη, το διοικητικό κέντρο της Πελοποννήσου, του Μοριά, εκείνη την εποχή, δηλαδή το 19ο αιώνα, το 1821, τότε που έγιναν αυτά τα γεγονότα, τα επαναστατικά γεγονότα. Υπήρχε λοιπόν, είχε κεντρική αγορά η Τρίπολη, το λεγόμενο Τσαρσί, όπως το έλεγαν οι Τούρκοι, και απλωνόταν σχεδόν σε όλο το κέντρο της πόλης αυτή η αγορά, και ήταν και πετρόχτιστο, ας πούμε, το εμπορικό κέντρο αυτό, και μέσα εκεί γίνονταν διάφορες αγοραπολισίες. Μάλιστα κοντά ήταν το ψαροπάζαρο, υπήρχαν κρεοπολία, υπήρχαν διάφορα άλλα εργαστήρια όπου γίνονταν πωλήσεις διαφόρων αγαθών, τροφίμων, υφάσματα, δέρματα. Τα δέρματα έπαιζαν ρόλο μεγάλο τότε. Υποδήματα, γουναρικά, οικιακά σκεύη, μεταξωτά νήματα κλπ. Υπήρχε δηλαδή μια αγορά σημαντική για τα δεδομένα της εποχής, που έπιανε σχεδόν όλο το κέντρο, αυτό το τσαρσί όπως το λέγανε οι Τούρκοι, που έπιανε περίπου όλο το κέντρο της Τρίπολης. Η Τρίπολη, να πούμε ότι ουσιαστικά ήταν μια πόλη που ιδρύθηκε περίπου το 14ο αιώνα πάνω στις αρχαίες περιοχές, αρχαίες πόλεις της Τεγέας, στους αρχαίους οικισμούς μάλλον, βασικά της Τεγέας, αλλά και κάποιων άλλων έτσι γειτονικών οικισμών, αρχαίων οικισμών. Είχε, όπως είπαμε, τείχος γύρω γύρω περίπου 4 μέτρα, και είχε δημόσια κτίρια, είχε η πόλη τζαμιά, είχε και εκκλησίες, και είχε και σχολεία βέβαια. Αναφέρεται ότι εκείνη την περίοδο 1821 είχε περίπου 12 σχολεία, είχε 12 βρύσες δημόσιες και είχε και 5 χαμάμ. Και μάλιστα λέγεται ότι τα περισσότερα σπίτια είχαν πηγάδι δικό τους. Υπήρχε ένα δίκτυο ίδρευσης και πολλές κρίνες. Μέσα στην πόλη, στο ανατολικό μέρος της πλατείας Άρεως σήμερα, όπως την ξέρουμε σήμερα, υπήρχε το Σεράι. Το Σεράι ήταν εκεί όπου έμενε ο Πασάς, έτσι και όλοι οι αξιωματούχοι. Ήταν ένα τεράστιο ξύλινο οίκημα, πολύ μεγάλο, φίλες και φίλοι, με 2 αυλές, και είχε χωρητικότητα 1200 ανθρώπων, έτσι μιλάμε για μεγάλο. Και ήταν ξύλινο αυτό το πράγμα, το Σεράι. Στο ισόγειο ήταν στάβλη, ενώ στις αυλές γύρω από το Σεράι υπήρχαν κτίσματα με ξύλινα χαγιάτια. Τα ξύλινα χαγιάτια ήταν χαρακτηριστικό βέβαια και των πέτρινων σπιτιών της πόλης. Το Σεράι αποτελείται από πολλές αίθουσες δεξιώσεων, χαρέμια, φυλακές, αίθουσες για διάφορες χρήσεις. Υπήρχαν φρουροί βέβαια, θυρωροί, μπαρμπέριδες, ζαχαροπλάστες, χορευτές, γελοτοποιοί, ποτοπόλες, καπνοδότες, ράπτες και σερβιτόροι, βιοτέχνες κλπ. Γενικώς ήταν σαν μια μικρογραφία, έμοιαζε με ένα χωριό ολόκληρο μέσα στην πόλη. Ξεχωριστό δηλαδή, μέσα στην πόλη. Από περιηγητές της εποχής αναφέρεται ότι η πόλη είχε γύρω στα 2.500 σπίτια, λιγότερα από 1.000 ήταν ελληνικά. Τα οθωμανικά σπίτια, κατά τις περιγραφές, ήταν μεγάλα αλλά χωρίς γούστο, βαμμένα με διάφορα χρώματα, ενώ τα ελληνικά σπίτια ήταν καλύβες από πλήθρες και λάσπη. Φτώχεια οι Έλληνες, έτσι. Βρίσκονταν κοντά στα τείχη και δεν διέθεταν ταβάνι. Υπήρχαν μόνο κάποια διάφορα από φυτά, από κλαδιά, και έβγαινε μάλιστα ο καπνός, είχαν την εστία και για να βγαίνει ο καπνός να μπορεί να βγαίνει προς τα έξω. Και βέβαια το χειμώνα υπήρχαν προβλήματα, στάζανε μέσα, υπήρχαν ή μπορούσε να μπει χιόνι αν χιόνιζε, γιατί στην Τρίπολη ξέρετε έχει και αυτό τον καιρό που πιάνει και χιόνι, έτσι είχε αυτό το κλίμα. Οι δρόμοι ήταν λιθόστρωτοι και υπήρχαν και γεφυράκια, γιατί υπήρχαν διάφορα μικρά ρεύματα, που, ρέματα δηλαδή, που περνούσαν μέσα από την πόλη. Στην πόλη υπήρχε μπεζεσθένη, είναι η αγορά ας πούμε, που γίνονταν αγοραπολισίες, και τι άλλο να πούμε για να καταλάβουμε λίγο, υπήρχαν και χάνια. έτσι, μέσα, τα χα, πώς λέμε, το χάνι της γραβιάς, τα παντοχεία έτσι εκείνης της εποχής, όπου στάθμευαν διάφοροι έτσι πεζοπόροι και διάφοροι επισκέπτες στην πόλη, γιατί είπαμε ήταν ένα διοικητικό κέντρο το οποίο είχε εξελιχθεί και σε εμπορικό κέντρο του Μοριά. Και οι αναφορές σχετικά με τη συμβίωση Ελλήνων και Οθωμανών λένε ότι ήταν πολύ αρμονική, δηλαδή ζούσαν αρμονικά και οι Έλληνες και οι Οθωμανοί και οι άλλες ας πούμε εθνότητες, πώς να το πούμε, φυλετικές εθνότητες, φυλές ας πούμε, Αλβανοί ή Εβραίοι κλπ. Μάλιστα όταν έγινε η άλωση, αναφέρεται ότι όταν έγινε η άλωση της πόλεως, της Τρυπόλεως, οι Έλληνες βοήθησαν Οθωμανούς που ήθελαν ας πούμε να κρυφτούν ή να πάρουν κάποια τρόφιμα, γιατί λόγω της αλώσεως υπήρξε και έτσι πρόβλημα στην τροφοδοσία. Βασικό να ξέρουμε ότι η πόλη ήταν ρημοτομημένη, ουσιαστικά δηλαδή οι δρόμοι της ήταν με βάση το κέντρο. Γι' αυτό ακόμα και σήμερα πολλοί δρόμοι και σοκάκια της πόλης, της Τρίπολης, πάνε προς το κέντρο. Μάλιστα ο Καποδίστριας αργότερα μετά την απελευθέρωση που προσπάθησε να αλλάξει το ρημοτομικό σχέδιο και να κάνει τα γνωστά τους τετραγωνισμένους, τα γνωστά τετράγωνα που λέμε, έτσι, δεν μπόρεσε να το κάνει, γιατί ήταν έτσι δομημένη η πόλη που μάλιστα πολλοί είχαν πάρα πολλές περιουσίες και ιδιαίτερα οι άρχοντες ας πούμε και οι πλούσιοι της πόλης είχαν περιουσίες μεγάλες που δεν δέχτηκαν να γίνουν, γιατί έπρεπε να γίνει εντελώς άλλο σχέδιο, να αλλάξει ας πούμε η δομή της πόλης, δεν το δέχτηκαν και δεν έγινε, και ακόμα και σήμερα η πόλη έχει περίεργους δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο. Αυτό αναφέρεται ως μια μεσαιωνική δομή, δηλαδή είναι μια πόλη που σε μεσαιωνικά πρότυπα, γιατί κατά το μεσαίωνα η πόλη έτσι λίγο πολύ φτιάχνονταν, δηλαδή υπήρχε τείχος γύρω γύρω και με βάση το κέντρο των πόλεων φτιάχνονταν οι δρόμοι. Και έτσι όλοι οι δρόμοι ας πούμε, ή οι περισσότεροι ή πολλοί δρόμοι γυρνούσαν γύρω από το κέντρο της πόλης ή οδηγούσαν στο κέντρο της πόλης. Καμία σχέση βέβαια με τη ρημοτομία τη σύγχρονη, και γι' αυτό και σε διάφορες πόλεις που έχουν έτσι που χτίστηκαν κατά το μεσαίωνα, ακόμα και σήμερα παρατηρείται μια δυσκολία στο πώς είναι ρημοτομημένες, στην κυκλοφορία δηλαδή, που καλούμαστε σήμερα να, οι σύγχρονοι άνθρωποι να κάνουμε μέσα στις πόλεις. Αυτά προς το παρόν. Μετά θα πούμε και τα βασικά γεγονότα της αλώσεως της Τρίπολης ή της απελευθερώσεως της Τρίπολης, τα βασικά γεγονότα που έγιναν, που συνέβησαν τότε στις 23 και λίγο νωρίτερα, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και τα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
13: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
13: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
15: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
16: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Γλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Γλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
17: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
18: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
19: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Πάντα από το Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Και στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Στις ρυθμίσεις ήχου Ιόνι Μαύρο Θαλάσσιτη. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για την επανάσταση του 1821. Μιλάμε για την άλωση της Τριπολιτσάς, η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821 είχαμε την επέτειο πριν 2-3 μέρες, γι' αυτό και αναφερόμαστε έτσι σε αυτό το θέμα. Είπαμε λίγο πολύ πώς ήταν, έτσι δώσαμε μια εικόνα πώς ήταν αυτή η πόλη προ της επαναστάσεως του 1821. Τώρα θα πούμε δύο λόγια για τα γεγονότα της κατάληψης της Τριπολιτσάς. Διοικητής, να πούμε, ήταν ο Χουρσίτ Πασάς, ο Πασάς δηλαδή, που ήταν στην Τριπολιτσά, ήταν ο Χουρσίτ Πασάς, ο οποίος όμως είχε φύγει, έλειπε εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν απασχολημένος με επιχειρήσεις εναντίον του Αλή Πασά στην Ήπειρο, και εκεί βλέπουμε, ας πούμε, πως βοήθησε ουσιαστικά όλη αυτή η αντιπαλότητα του Αλή Πασά με τον Σουλτάνο, βοήθησε ουσιαστικά την ανάπτυξη της ελληνικής επανάστασης. Ο Χουρσίτ Πασάς λοιπόν έλειπε και διοικητής της πόλης ήταν ο Κεχαγιάμπεϊς και ο Καϊμακάμις Σελίχ Μεχμέτ. Στους προηγούμενους μήνες, κατά τους προηγούμενους μήνες, από το Σεπτέμβρη του 1821, είχαν προηγηθεί οι μεγάλες νίκες των Ελλήνων, των επαναστατημένων Ελλήνων, στο Λεβίδι, στο Βαλτέτσι, στα Δολιανά και στη Γράνα. Δηλαδή φαινόταν πλέον ότι οι επαναστάτες, οι Έλληνες, ουσιαστικά γυρόφερναν την Τριπολιτσά, και αφού είχαν ιτηθεί κατ' επανάληψη τα τουρκικά στρατεύματα, ήταν λογικό κάποια στιγμή να έρθει και η ώρα της πολιορκίας από τους Έλληνες πλέον της Τριπολιτσάς. Να πούμε ότι στην πολιορκία αρχηγός ήταν ο Κολοκοτρώνης, βέβαια, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Συμμετείχε και ο Νικηταράς, ο Νικήτας Σταματελόπουλος κατά κόσμων, ο οποίος ήταν και ο μόνος, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες και όλες τις γραφές που υπάρχουν, ήταν ο μόνος ο οποίος δεν πήρε ποτέ, δεν ήθελε να παίρνει λάφυρα, δεν ήθελε ποτέ να παίρνει χρήματα, δεν είχε ποτέ χρηματιστεί, ήταν ακέραιος, και ο οποίος, βέβαια, όπως γνωρίζουμε, αργότερα πέθανε στην Ψάθα. Δηλαδή παρακαλούσε επιόθωνα μετά την απελευθέρωση, παρακαλούσε για μια σύνταξη την οποία δεν πήρε ποτέ, και του δώσανε τελικά κάποιο πόστο, ας πούμε, εκεί να ζητιανεύει ελεύθερα, και πέθανε ο άνθρωπος ζητιάνος. Ο τεράστιος Νικήτας Σταματελόπουλος, ο ακέραιος αυτός αγωνιστής του 1821. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία κατ' επανάληψη, και αυτό και άλλα γεγονότα, μας έχουν πληγώσει και συνεχίζουν και εξακολουθούν να πληγώνουν την ιστορία μας και την ψυχή μας. Με όλα αυτά που, όλες αυτές τις αδικίες, ας πούμε, που γίνονται. Να αναφερθούμε στα στρατεύματα που ήταν, που πολιόρκησαν δηλαδή την Τριπολιτσά. Ήταν 2.500 άντρες υπό τον Κολοκοτρώνη, ήταν 1.500 άντρες υπό τον Γιατράκο, ήταν 1.000 άντρες υπό τον Αναγνωσταρά,
και ήταν και 1500 άντρες υπό τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, δηλαδή περίπου στους 6.500 Έλληνες πολιόρκησαν την Πολιτσά, η οποία όπως είπαμε είχε ένα πληθυσμό γύρω στις 20.000, που πριν ακριβώς από την πολιορκία ανέβηκε σε 34.000 ανθρώπους, γιατί μέσα κλείστηκαν διάφοροι και άμαχοι, Οθωμανοί κλπ, που φοβήθηκαν και προσπάθησαν να προστατευτούν μέσα στην Τρίπολη. Είναι γνωστό από τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη ότι όταν μπήκαν μέσα οι Έλληνες στην Τρίπολιτσα έγιναν τεράστιες φαγές, και αναφέρεται μάλιστα ότι έλεγε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης ότι το άλογό μου από την πύλη μέχρι τον τυχόν, δηλαδή μέχρι το Σεράι, δεν πάτησε σε χώμα, πατούσε πάνω σε πτώματα. Οι Τούρκοι ακόμα αναφέρουν και σήμερα, δηλαδή, την πολιορκία και την κατάληψη της Τρίπολης ως τη μεγάλη σφαγή του Μοριά. Υπολογίζεται ότι θανατώθηκαν 2.000 Εβραίοι και 30.000 Τούρκοι. Εντάξει, κάποιες μελέτες λένε λιγότερα, ότι τα θύματα ήταν 8.000, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, ίσως και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, και άμαχοι ανάμεσά τους, γυναικόπαιδα ανάμεσά τους, οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους Έλληνες επαναστατημένους της εποχής εκείνης, οι οποίοι βέβαια πολλοί από αυτούς είχαν και βιώματα άσχημα από τους Τούρκους, έτσι. Μιλάμε για εποχές άγριες και μιλάμε για τεράστιο μίσος απέναντι στους Τούρκους. Οι Τούρκοι, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είχαν προηγουμένως και αδικήσει και αρπάξει και περιουσίες και βιάσει και σκοτώσει, υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή που είχαν σκοτωμένους συγγενείς από τους Τούρκους. Δεν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αιτίες, και εκείνες τις εποχές σε έναν τόσο άγριο πόλεμο, σε τόσο άγριες μάχες, γίνονταν φοβερά φρικιαστικά, ας πούμε, πράγματα, και από τις δύο μεριές, και από τους Τούρκους, που σε μας είναι βέβαια πολύ πιο γνωστά αυτά, αλλά βέβαια και από μας, έτσι, και από τους Έλληνες. Αργότερα, ας πούμε, σε άλλες περιπτώσεις αναφέρεται ότι και ο Καραϊσκάκης είχε έναν ολόκληρο κάμπο καλύψει με παλουκωμένα πτώματα και μάλλον κεφάλια από πάνω σε παλούκια, κομμένα κεφάλια Τούρκων. Είναι φρικτές ιστορίες, αλλά μιλάμε για πολύ άγριες εποχές. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η κατάληψη της Τρίπολης, ένα τεράστιο γεγονός της Τριπολιτσάς, ένα γεγονός το οποίο οδήγησε βέβαια τους φιλέλληνες της Ευρώπης τότε να καμφθούν, και να κάποιοι από αυτούς να οδηγηθούν σε μεγάλη κριτική εναντίον των Ελλήνων, και μάλιστα υπάρχουν σε γερμανικές εφημερίδες της εποχής άρθρα πολύ ενάντια, ας πούμε, στην ελληνική επανάσταση, και ασκούν δηλαδή πολεμική εναντίον της επανάστασης, και μιλάνε για καταστροφές
και για ουσιαστικά για αναρχικούς επαναστάτες που εμφορούνται από μίσος και δεν ξέρουν ας πούμε τι κάνουν και δεν έχουν καμία ανθρωπιά απάνω τους, είναι κλέφτες και δολοφόνοι. Η αλήθεια είναι, όπως είπαμε, ότι ήταν ένα φρικτό γεγονός αυτό της σφαγής, αλλά αιτιολογημένο μέσα σε αυτή την φρικτή, γενικότερα σε αυτό το φρικτό πόλεμο, ας πούμε, σε αυτή τη φρικτή εποχή με τις αγριότητες αυτές. Αναφέρεται βέβαια ότι οι Αλβανοί που ήταν μέσα μετά από συμφωνία με τον Κολοκοτρώνη είχαν προλάβει, ή αρκετοί από αυτούς μάλλον, ή περισσότεροι από αυτούς είχαν προλάβει να φύγουν. Δηλαδή είχε κάνει άτυπη συμφωνία ο Κολοκοτρώνης και τους άφησε να διαφύγουν. Μάλιστα λέγεται ότι επίσης κάποιοι ιδιώτες έδιναν ό,τι είχαν και δεν είχαν σε Έλληνες προκειμένου να τους αφήσουν να φύγουν από την πολιορκημένη Τριπολιτσά. Και εξ αυτού του λόγου αναφέρονται σε πηγές ότι, αναφέρεται σε πηγές ότι και ο Κολοκοτρώνης και ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης και η Μπουμπουλίνα απέκτησαν τεράστιες περιουσίες λόγω ας πούμε αυτών των συμφωνιών που έκαναν και έπαιρναν χρήματα ή κοσμήματα ή διάφορα άλλα υλικά αξίας. Και βέβαια μετά τη σφαγή και την κατάληψη της Τριπολιτσάς υπήρχαν και πολλά λάφυρα τα οποία τα πήραν και Έλληνες στρατιώτες και Έλληνες βέβαια οπλαρχηγοί. Ουσιαστικά εμείς γνωρίζουμε βεβαίως ότι μεγάλο μέρος των περιουσιών αυτών που λέγεται ότι έκαναν ο Κολοκοτρώνης και η Μπουμπουλίνα κλπ. Πήγε εκ των υστέρων στην επανάσταση, έτσι. Όσο για τη λαφυραγωγία, ήταν σύνηθες εκείνη την εποχή, μάλλον όχι σύνηθες μόνο, ήταν θεσμός. Όταν οι στρατιώτες έμπαιναν και οι οπλαρχηγοί έμπαιναν σε μια πόλη ή κέρδιζαν σε μια μάχη, έπαιρναν λάφυρα, είτε τον οπλισμό είτε οτιδήποτε ας πούμε πολύτιμο υπήρχε. Ήταν ουσιαστικά και μια πληρωμή, λειτουργούσε και ως η πληρωμή, έτσι, το αντίτιμο για την στράτευση και για τον πόλεμο. Δεν υπήρχε μισθός τότε στους στρατιώτες. Οι στρατιώτες, οι επαναστάτες, οι Έλληνες ας πούμε, μπορούσαν να έχουν ένα πιάτο φαγητό επειδή συμμετείχαν ας πούμε ως στρατιώτες στις εκστρατείες, στις πολιορκίες, στις μάχες κλπ. Αλλά δεν έπαιρναν χρήματα. Τα χρήματά τους, το αντίτιμό τους ήταν το λάφυρο. Το λάφυρο. Και βέβαια υπήρξε και οπλισμός, εξοπλισμός μάλλον των Ελλήνων μέσα από τη λαφυραγωγία. Και κανόνια που υπήρχαν στην Τρίπολη και άλλα όπλα, όλα αυτά πέρασαν στους Έλληνες. Και πυρομαχικά βέβαια μπαρούτι, το οποίο ήταν τότε πάρα πολύ πολύτιμο για τους Έλληνες επαναστάτες. Αυτά φίλες και φίλοι με την άλωση της Τριπολιτσάς, η οποία ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Επανάστασης, μαζί βέβαια και με το Μοσολόγγι και με άλλα πράγματα. Να επισημανθεί βεβαίως ότι η Τρίπολη πέρασε στους Έλληνες, είπαμε, το Σεπτέμβριο, 23 Σεπτεμβρίου του 1821, και παρέμεινε στους Έλληνες για πολλά χρόνια μέχρι να έρθει ο Ιμπραήμ το 1825, ο οποίος ανακατέλαβε ουσιαστικά την Τριπολιτσά, η οποία τελικά απελευθερώθηκε με την με το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης, μετά τη μάχη, μετά μάλλον την αυμαχία του Ναβαρίνου. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός
Ήταν ένα σημαντικό γεγονός που είχε επέτειο, που είχαμε επέτειο αυτού του σημαντικού γεγονότος πριν από τρεις μέρες. Να πούμε ότι και ο Νικηταράς, ο οποίος συμμετείχε στην πολιορκία και είπαμε πριν ότι δεν πήρε ποτέ λάφυρα, δεν πήρε ποτέ χρήματα, ακέραιος, και πέθανε ζητιάνος μετά από πολλά χρόνια, επί όθωνα, στην Αθήνα. Να πούμε ότι και ο Νικηταράς πέθανε Σεπτέμβριο, και αυτός 25 Σεπτεμβρίου, έτσι, του 1848-49, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή έχουμε δύο γεγονότα, έτσι, δύο επαιτίους σχετικές που αφορούσαν στις προηγούμενες μέρες, 23 και 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε σε τραγούδι και σιγά σιγά οδεύουμε προς τις 12, που θα τελειώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: σωστά.
1: Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω, φίλες και φίλοι. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί. Θα είναι Οκτώβρης. Τελειώνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβρης. Και μέχρι τις 12 εσείς ακούστε τουλάχιστον μέχρι τις 12 τα ελληνικά τραγούδια που έχουμε. Μετά ο σταθμός θα συνεχίσει το πρόγραμμά του, βέβαια, με το γνωστό ξένο ρεπερτόριό του, το πολύ καλό. Να είστε καλά, τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 100. 62. Τηλέφωνο 2610-311-927.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Radio Gamma.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Τινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
13: Είμαι η Φωτεινή Βελουσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
14: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί?

0: con ese latini.
1: Ακούτε, Radio Gamma.

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Δούβρης. Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
9: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: Ακούτε Radio Gamma.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: πρέκι σε βανιάρωνε.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
4: Take another look, nifty safety's come.

0: ώρα είναι, 2:30.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Ray Charles and his orchestra. Ray Charles.
1: Η ώρα είναι
2: το 3. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μελέτες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

Magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: είναι 3:30.
1: Να σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασο.

0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και
3: Ερμού. Και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
7: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
8: Αχαΐα,
9: Ηλία,
8: Ετωλοακαρνανία
9: και www.radiogamma.gr.
8: We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. Για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9:15, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
3: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9:15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
14: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα...

0: dimanches. Quand je hais les dimanches.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίψα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίψα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίψα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οκτωβερ Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβερ Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Ο Βογιαζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπίτι.

0: ποιοτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να συγκρίνει το ράδιο γάμα. Πάτρα είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες. Ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο. Ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο. Ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Αγιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα.

0: που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
0: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρι Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi. Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκου.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα

0: ώρα είναι 7:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών.

0: εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
1: Ο Βογιατζής, η θεότερη λυκομωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Traditions, traditions. Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Radio Gamma 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
0: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Ο Μπογιαζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
6: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος.

0: Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να το κάνω από το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιοπράγμα. Πάτε 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πίτσι Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πίτσι Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική. Είναι μήνυμα.

0: και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10.30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Octobeer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατέλειες.

0: Λίωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου, στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
0: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: talking. Thank you.
1: Η ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.